Πουγητός. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Ο Μαμάντιλος Πουγητός.

αγώ. Ο πίσεν τένε στάσου, αγιώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνσα. Μάμιο πιδούσι.